96 και 6.

0: Pepper 96.6.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ενέργεια. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Όλα σε θυμίζουν.
0: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλημέρα, Πέπερς. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα που θα έρθει αύριο. Τελειώνει πρώτη εκπομπή, πρώτη ξεκίνημα σεζόν. Στα τελευταία μέρα μήνα. Ωραίο είναι, καλό ακούγεται.
1: Μα καλό μήνα, καλό μήνα λέμε και για τον Αύγουστο. Και δεν είπαμε τον Αύγουστο.
0: 31 Αυγούστου, πρώτη εκπομπή. Πολύ ωραίο. Καλό είναι και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έτσι λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό, Πέπερ. Πάντα Τάκης Γιάννου και Θοδωρής Βαμβακάρης. 31 Αυγούστου σήμερα. Ο ήλιος ανέτει λέξη και 52, θα δύσει 7 και 58, μικρή είναι η μέρα. Αλλά το καλό είναι ότι θα έχουμε μια πολύ καλοκαιρινό. Θα μπει ο Σεπτέμβριος με εξαιρετικά υψηλές εποχές θερμοκρασίες για την εποχή, με 30 και 37 βαθμούς. Αυτό, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ιούλιο το λες κακό. Σεπτέμβριο το λες καλό.
0: Είναι μετεωρολογικό. Ο ορισμός είναι μετεωρολογικός, μην ανησυχείτε. Το εξαιρετικά υψηλές. Απλά για την εποχή,
1: ναι,
0: το 37 είναι υψηλές.
1: Ναι.
0: Απλά αν μια άλλη εποχή μας έλεγαν ότι θα έχει 37 αργία
1: πρώτη. Πάντα λέμε.
0: Μία-δύο Αυγούστου, λες εντάξει, 37 βαθμοί θα είναι.
1: Πάντα λέμε τις θερμοκρασίες, βλέποντας την μετεωρολογική υπηρεσία, δεν τις βγάζουμε μόνοι μας. Ευτυχώς προς το παρόν ακόμα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Οπότε αύριο μπορεί να το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σήμερα είναι ανάμνηση τη ενετιαγία ορό καταθέσεως. Τη τίμια ζώνη τη υπεραγία Θεοτόκου. Αυτά λέει το χριστιανικό εορτολόγιο. Δεν ξέρω αν είσαι κάτι άλλο.
0: Όχι, μένω με την ανάμνηση αυτή. Θα μείνω με αυτή την ανάμνηση τη κατάθεση. Έχω και το κάτι νοικομίδια Αγίου Μαρτύρου κτλ. Αλλά η ανάμνηση τη κατάθεση είναι μεγάλη η Αγία Ζώνη. Χθε είχαμε τον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα. Χρόνια πολλά που ήταν και η πιο πρόσθετη γιορτή. Όχι τον Αύγουστο, είχε πολλέ, αλλά χρόνια πολλά για τα χτεσινά.
1: Είναι Διεθνή ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Είναι Εθνική ημέρα μπέικον στι ΗΠΑ. Το μπέικον θα μπορούσε να πω ότι το μπορούν να το γιορτάσουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή οι μισοί Αμερικάνοι τρώνε μπέικον το πρωί. Και επίση είναι μέρα των ταλικέριδων στη Ρωσία. Υπάρχουν πολλοί ταλικέριδες στη Ρωσία και το ξέρουμε από τα πολλά βίντεο που βγαίνουν από τους δρόμους. Από τη Ρωσία. Δεν ξέρω αν έχετε δει ρωσικά βίντεο από δρόμους.
0: Ναι, έχουν και κάμερα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Έχουν και κάμερα και καταγράφουν.
1: Τις κάμερες των ταλικέριδων. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πρωινό Πέπερ, επιστρέψαμε. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience. Pepper 96 και 6.
2: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
3: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
4: Λόγω 40 χρόνια στην κορυφή.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει!
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύντα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
15: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Add some pepper to your life.
16: Pepper.
1: Pepper. 96 και 6.
17: Είμαι η Ματίνα Σουπό και ακούτε Pepper 96 και 6.

0: Ταξίδεψε λοιπόν και ο Μανουήλ Καραλής στα 6 και 20 ψάχνοντας να βρω χθες ένα πρόσωπο των ημερών που λείπαμε και είχαμε πάρει άδεια. Δεν ήταν δύσκολο να καταλήξω στον Μανουήλ Καραλή, ο οποίος πραγματικά είναι ένας αθλητής που δεν έχει ταβάνι από ό,τι φαίνεται, επειδή και το άθλημα αυτό είναι το άλμα επί κοντό. Έκανε λοιπόν, αν δεν έχετε μάθει, πλέον πέταξε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά από την περασμένη Πέμπτη στην Ζυρίχη. Πλέον είναι το πανελλήνιο ρεκόρ. Και μάλιστα το ιδιαίτερο αυτής της οργάνωσης ήταν ότι δοκίμασε και στα 6.32 για να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Πραγματικά δηλαδή, αν το έλεγες πριν από ένα χρόνο ότι θα δοκίμαζε ο Καραλής για να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, θα έλεγες αποκλείεται ρε παιδιά, ή τουλάχιστον μπορεί να το κάνει σε 3 χρόνια. Το έκανε όμως φέτος και νομίζω ότι το έχει και κάνει το 6.20 μετά από το 6.16 να κάνει 6.20. Νομίζω το 6.32 ή το 6.35,
1: ναι.
0: Μέχρι που θα το φτάσει ο Ντουμπλάντης. Είναι νομίζω...
1: Σίγουρα έχει πάθος με αυτό που κάνει. Έχει επιμονή, είναι μικρός. Είναι αυτό που λέγανε, ξέρεις, πιτσιρίκια, είναι η ζωή μπροστά σου. Δηλαδή ναι. Φαίνεται να τη ζει, ρε παιδί μου, τη ζωή του. Κάθε άλμα είναι, πώς το λένε,
0: Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, ότι ο Πούμκα, που ήταν ο μεγάλος υπεραθλητής, παρέλαβε το 5.83 το παγκόσμιο ρεκόρ, το έφτασε στο 6.14, έμεινε μέχρι το 2014 στοιχειωμένο, και ο Μανόλο είναι ο δεύτερος άνθρωπος που περνά τα 6.20 μετά τον Ντουπλάντης. Τα λέμε αυτά, ας πούμε, σαν τώρα που μιλάμε δηλαδή. Και έχει το καλό, έχουμε ακόμα και άλλα meetings να γίνουν.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε, ας πούμε, την επόμενη επίδοση. Μέχρι που θα φτάσει.
1: Ναι, και πάει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίος και αυτός ο συναγωνισμός, γιατί για συναγωνισμό πρόκειται με τον Ντουμπλάντης, ας πούμε. Γιατί μετά από κάθε άλμα του ενός του άλλου αγκαλιάζονται, φιλούνται, κοιτάζονται. Δηλαδή χαίρεται ο ένας με την πρόοδο του άλλου, ας πούμε. Αλλά για τον Καραλή δεν πάβει να είναι από πίσω του Ντουμπλάντης. Να ανασένει το σβέρκο του και κάθε φορά ότι κάνει τσουπ να βάζει άλλο
0: τσουπ. Όπως έγραψε κάποιος στο Twitter, στο X, το πρόβλημα του Σουηδού είναι ότι πως κοιτάζει πλέον πίσω του να μην τον ξεπεράσουν. Ανταγωνίζεται τον Καραλή και όχι τον εαυτό του, και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Μανόλο.

0: Στα ευχάριστα κυκλοφοριακά εδώ που είχαμε το καλοκαίρι είναι ότι επιτέλους η παλιά παραλιακή εδώ πέρα, η παλιά Ποσειδώνος λοιπόν, που λέγαμε που είχε κλείσει πέρσι τέτοιο καιρό, λίγο πριν το τέτοιο καιρό, είχε κλείσει πέρσι τον Ιούλιο για ένα μήνα, θα είχε παραδοθεί δηλαδή τέλος Ιουλίου πέρσι του 25 για κάτι εργασίες που ήταν να γίνουν στη γέφυρα, στην εμβάθυνση του ποταμού, να πέφτει στη θάλασσα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, όσοι μένουν από εδώ πέρα την είχαν φάει ή όσοι ερχόντουσαν από εδώ την είχαν φάει την ταλαιπωρία. Κράτησε κάνα χρόνο αυτή η δουλειά και παραπάνω από ένα χρόνο, από ένα μήνα. Εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό, όλα καλά. Αφού...
1: Νομίζω ήταν αρχή καλοκαιριού πέρσι.
0: Ναι, ήταν τον Ιούλιο. Ήταν Ιούλιο. Ναι. 10-11 Σεπτεμβρίου δόθηκε στην κυκλοφορία. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.
1: Αυγούστου.
0: Όλα... Αυγούστου, ναι. Τέλος πάντων, πώς θα λένε, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα ακόμα. Έχουν κάτι ακόμα να γίνουν, κάτι γέφυρες, κάτι το ποτάμι να το φτιάξουν, μεταλλικές πεζογέφυρες. Το θέμα είναι ότι δόθηκε στην κυκλοφορία και ξεμπλοκάρει πολύ κόσμο.
1: Αυτό που γκρινιάζαμε εμείς, ας πούμε, που λέγαμε να δώσουν το δρόμο πάνω, το δώσαν. Τώρα
0: αυτό
1: τα υπόλοιπα,
0: καλό, ναι.
1: Τα κάγκελα και αυτά, όλα θα κάνουν τον επόμενο χρόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον υπάρχει ασφάλεια των πολιτών.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον πρώτο να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία. Και δεύτερον, να λειτουργήσει το έργο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, γιατί όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, το κάναμε για κάποιο λόγο.
0: Αντιπλημμυρικό έργο.
1: Αντιπλημμυρικό έργο.
0: Βοηθάει πολύ αυτό ο δρόμο, κακά τα ψέματα, γιατί δεν είναι μόνο ότι ξεμπλοκάρει ότι από την κανονική παραλιακή. Βοηθάει πολύ γιατί είναι άλλες γειτονιές από εδώ και έτσι όπως είναι ο κόμβος εδώ ο μεγάλος, κάνεις πολύ μεγάλη βόλτα όσο ήταν αυτό κλειστό. Βέβαια, αυτό είναι στα ευχάριστα. Στα δυσάρεστα είναι αν θα έχετε μπερχαμπάρει τη στιγμή τη βενζίνη, η οποία το ξεπέρασε το 2 σε πολλά σημεία. Εδώ σε ένα τσεκάρισμα που κάνω στο site, το επίσημο, είναι, ο μέσος όρος είναι 2,004 στην Αττική. Υπάρχει και 1,918, υπάρχει και 2,139. Αλλά το διπλό είναι ένας μέσος όρος, έχει τσιμπήσει η βενζίνη, οπότε θα το καταλάβετε και αυτό και στην τσέπη και στο ρεζερβουάρ.
1: Ελπίζοντας να μειωθεί, ας πούμε. Πάλι καλά που αυξήθηκε τώρα και να αυξήθηκε όταν ξεκίνησε ο κόσμος να πάει διακοπές. Ήταν ψηλά η βενζίνη, αλλά εντάξει.
0: Ναι, τώρα
1: ας πούμε. Έχει ξεπεράσει τα όρια.
0: Δεν τα αρέσει τα τώρα.
1: Νομίζω ότι έχει περάσει τα όρια του πολέμου.

0: Τα γλυπτά του Παρθενώνα, μάλλον η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, είναι ένα μεγάλο σύριαλ, έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια. Μας δημιουργήθηκε μια αισιοδοξία όταν ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ, και αυτό γιατί όταν πριν γίνει πρωθυπουργός, όταν ήταν δήμαρχος της Μίζωνος, του Μίζωνος Μάντσεστερ, τον είχαν ρωτήσει αν ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου θα έπρεπε να κάνει ενέργειες για την επιστροφή των γλυπτών, και είχε πει κατηγορηματικά: στείλτε τα πίσω χωρίς όρους. Το έχουμε ξανακούσει αυτό εμείς στην Ελλάδα. Το Φεβρουάριο του 23 έχει γίνει αυτή η δήλωση. 3,5 χρόνια αργότερα ανέλαβε πρωθυπουργός και τον το ρωτήσαν, ας πούμε, αν τι πιστεύετε και τα λοιπά τώρα, και είπε ότι τελικά αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, έτσι δεν είναι? Νομικά εκεί είναι απόκειται το ζήτημα, αλλά με απόλυτα υπέρ της αξιοποίησης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Είναι κάτι που
1: όταν λέμε, ρε παιδί, μου τα στείλετε πίσω, μην τα παίρνετε τώρα και εσείς συμμετρητής.
0: Είναι κάτι που υποστηρίζω θερμά, είπε ο κύριος Μπέρναμ, και έκλεισε την πόρτα σε όσους πιστεύανε ότι πανεύκολα θα ερχόταν ο πρωθυπουργός και θα έλεγε, ας πούμε, πάρτε τα γλυπτά. Ήδη είχαν αρχίσει να έχουν επιφυλάξεις αυτοί που είναι στην Βρετανική Επιτροπή για την Επανένωση των Γλυπτών. Είχαν κάνει δηλώσεις πριν από κανένα 1,5 μήνα. Και στις 10 Σεπτεμβρίου υπάρχει στο Βρετανικό Μουσείο η έκθεση της Ταπισερή της Μπαγιέ, που είναι ένα έργο του 11ου αιώνα και είναι στο πλαίσιο μιας ιστορικής συμφωνίας δανεισμού με τη Γαλλία. Και είναι μια ευκαιρία να ξαναβγεί το ζήτημα στον αέρα, αλλά έτσι όπως το διευκρίνησε τώρα ο Πρωθυπουργός, πλέον ο Πρωθυπουργός κάνει δηλώσεις. Το τι λέγαμε πριν είναι άλλα.
1: Ναι, γιατί κάθε φορά που ακούγεται κάτι ή νομίζουμε ότι θα ακουστεί κάτι, στην προκειμένη περίπτωση ακούστηκε. Δηλαδή δεν ήταν ιδέα δική μας. Αυτά τα μπρος πίσω γίνονται όλο και πιο έντονα και χάνουν και την αξιοπιστία τους. Το θέμα είναι μην χάσουμε και εμείς την ελπίδα, ρε παιδί μου, για τον αγώνα αυτό το πράγμα, τον οποίο έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια.
0: Ο αγώνας γίνεται.
1: Ξέρουμε ότι είναι δικαιολογημένος ο αγώνας. Όλος ο κόσμος μιλάει γι' αυτό. Μόνο η Μεγάλη Βρετανία δεν μιλάει γι' αυτό.
0: Η
1: Μεγάλη Βρετανία.
0: Αυτή που την ενδιαφέρει.
1: Δεν το. Ναι. Κρατάει, ας πούμε, πίσω πώς το λέτε, τις θερμοπύλες.
0: Αυτούς θέλουμε. Δεν θέλουμε τους Γερμανούς, κατάλαβες. Αν ήταν να το κάνουν η υπόλοιπη Ευρώπη, θα μας τα δίνανε.
1: Ναι. Είναι
0: που είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι και ο χαρακτήρας αυτού του λαού. Ναι. Έτσι, που δεν μασάει από το τι λέει ο κόσμος.
0: Ως λαός θέλει. Ο λαός ως λαός θέλει. Η κυβέρνησή τους είναι το πρόβλημα πάντα.

0: I follow you, I follow you, αλλά αυτή που δεν, αυτή που δεν ακολούθησε, μάλλον το παιδάκι που δεν ακολούθησε λόγω της μαμάς, και ήταν νομίζω και το tweet του καλοκαιριού, το post του καλοκαιριού, είναι η μαμά που ξέχασε να γράψει το παιδί της στην πρώτη δημοτικού. Όσο και αν ακούγεται αστείο, μάλλον το πήρε και η ίδια τόσο αστεία, γιατί το post που ανέβασε ήξερε, φαντάζομαι, τι θα ακούσει, ήξερε το τι ντόρος θα γίνει, ας πούμε, από δούλεμα μέχρι συμβουλές. Ευτυχώς υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, ας πούμε, σχολιασμών. Υπάρχει από το δούλεμα, τι έκανες κυρία μου, πλάκα για το παιδί και αυτή είναι, μέχρι και συμβουλές τι μπορείς να κάνεις. Η ουσία είναι ότι εντάξει, προλαβαίνει ακόμα, όπως τις έγραψαν κάτω στα tweet. Η γυναίκα έγραψε καλημέρα στην παρέα. Ξέχασα. Η παρέα είναι παιδική βραφονιπιακή σταθμή, η ομάδα. Ξέχασα να γράψω το παιδί μου στην πρώτη δημοτικού. Τι κάνουμε τώρα? Την ξεανησύχησαν πολύ και της είπαν ότι μην ανησυχείτε, διορθώνετε, μην αγχώνεστε, γίνετε και εκπρόθεσμα, θα κάνετε εκπρόθεσμα εγγραφή, συνεννοηθείτε με τον καθηγητή, με τον διευθυντή, πώς το λένε, στείλτε τα δικαιολογητικά.
1: Αυτό ρωτήσαν... είναι στην εποχή του AI.
0: Αυτό, ναι, στην εποχή του, ναι.
1: Του ChatGPT, ναι. Που μπορείς πολύ άνετα, ας πούμε, να πας στο ChatGPT και να ρωτήσεις.
0: Καλά, εντάξει, μα είναι φανερό ότι το έκανε για πλάκα. Δηλαδή, όχι, το έκανε για πλάκα.
1: Ξέρω, το έκανε για πλάκα.
0: Ότι για να ακούσει, για να δείτε τι θα γίνει, ας πούμε. Είναι όπως μπαίνεις, ξέρεις, παλιά θα μπαίνεις μέσα σε μια καφετέρια που πάνε οι φίλοι και τα λέμε και θα. Δεν σας το είπα, ξέχασα να γράψω το παιδί για να ακούσει το δούλευμα. Καλά, πώς γίνεται να ξεχάσει το παιδί, της είπανε. Υπομονή ένα χρόνο. Ένας άλλος της είπε. Το γράφεις του χρόνου Δευτέρα Δημοτικού, δεν είναι θέμα. Και όλα βέβαια κατέληξαν με την καλύτερη απάντηση όλων, που τη λέει: δεν τη γλιτώνει ο πιτσιρικάς. Θα πάει δημοτικό τελικά. Το πήρε χαμπάρι η μάνα του. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία.
1: Είναι αλήθεια. Το έκανε, δεν το έκανε όμως.
0: Ποιο, ότι το ξέχασε.
1: Αν το ξέχασε ή όχι, γιατί αυτό έχει σημασία.
0: Ποιο,
1: αν το ξέχασε ή όχι, ρε παιδί, αν το έκανε για πλάκα και το είπε για τρολάρισμα, για να γελάσει ο κόσμος. Εντάξει, και αν το ξέχασε.
0: Σημασία έχει, σημασία.
1: Πραγματικά.
0: Ήταν, πώς το λένε, και πλάκα να είναι εφάνταστο.
1: Όχι, για να μην χαθούμε, για να μην αγχωθούμε για την κοπέλα, αυτό το λέω.
0: Όχι, όχι. Έτσι κι αλλιώς.
1: Για το παιδί, εντάξει, θα φανταστώ ότι θα μείνει χωρίς πρώτη δημοτικού.
0: Και αλλιώς το παιδί δεν χάνεται. Ήταν ακόμα πολύ νωρίς. Σιγά μέσα απορρίψει, ας πούμε, ο δάσκαλος και πει: όχι, δεν έρχεσαι.
1: Το σχολείο. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης. Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8.

0: Hey guys, I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6, and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
1: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ένταση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοή.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι το πρωινό Pepper, πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Βακάρης στο μικρόφωνο. Λέγαμε για τις τιμές της βενζίνης και θα σου μιλήσω για πάρα πολύ πετρέλαιο, γιατί την Παρασκευή έγραψε ο Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα βέβαια το διέψευσε αυτό, λέει, δεν είναι, έχουμε κάνει μια συμφωνία, δεν του δώσαμε το πετρέλαιό μας, αλλά ο Τραμπ το πήρε, τουλάχιστον το πήρε για το Θεαθήνε. Κάτι ανάλογο βέβαια, πολύ μικρότερης κλίμακας, έγινε με τη λίμνη Οντάριο. Λοιπόν, ο Τραμπ είχε υπογράψει ένα προεδρικό διάταγμα πριν από 5 μέρες για να μετονομαστεί το όνομα της λίμνης Οντάριο, του Καναδά δηλαδή, να γίνει σε λίμνη της Αμερικής.
1: Λοιπόν, μόνος του το υπέγραψε.
0: Μόνος του το υπέγραψε. Έλαντε που ήρθε το Google Maps και μετονόμασε τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής και έγινε χαμός με το που έγινε αυτό. Άρχισε να αντιδράσει στον Καναδά, τι πράγματα είναι αυτά κτλ. Έσπευσε η Google να ανακοινώσει ότι αυτό άλλαξε για τους χρήστες που έχουν τη βάση τους στις ΗΠΑ. Στον Καναδά θα το βλέπουμε διαφορετικά. Ενώ, ας πούμε, τώρα λέει ο υπόλοιπος κόσμος θα είναι και οι δύο ονομασίες. Η δεύτερη ονομασία, λίμνη της Αμερικής, είναι έτσι, αυθαίρετη.
1: Ναι, και ναι.
0: Η Google την
1: ήρθε του Τραμπ να την κάνει τώρα.
0: Η
1: ναι.
0: Google την υοθέτησε για όλες τις χώρες πλην του Καναδά.
1: Η Google μόνη της το υιοθέτησε.
0: Είναι δική της, είναι η Google.
1: Όχι, ξαφνικά είπε, α, τι ωραία που τα λέει ο Τραμπ να την κάνουμε έτσι. Μήπως παρενεύει λίγο ο Τραμπ και στην Google. Είναι περίεργο ξαφνικά η Google να τη έρθει να πει ότι οι μισοί θα το βλέπουν έτσι, οι μισοί θα το βλέπουν αλλιώς.
0: Μου κάνει εντύπωση. Το έχει ξανακάνει αυτό η Google με τον κόλπο του Μεξικού, που ήθελε ο Τραμπ να τον πει κόλπο της Αμερικής, και το έκανε αυτό η Google.
1: Και δεύτερη περίπτωση.
0: Παιδί μου, εντάξει, συμφωνεί η Google.
1: Και σε αυτή την περίπτωση πάλι ο Τραμπ. Πάλι ο Τραμπ.
0: Αμερικάνικη εταιρεία. Αμερικάνικη εταιρεία είναι, θα πει πρόεδρο. Έχουν τι. Πάμε ενάντια στον πρόεδρο.
1: Αυτό ναι.
0: Μπορεί να μας κλείσει αύριο.
1: Νομίζω ότι τα προβλέπει όλα όταν. Δηλαδή, σου λέει, κάνω εγώ την αλλαγή. Έχω ειδοποιήσει και την Google να το αλλάξει αμέσως Google Maps.
0: Δεν χρειάζεται η Google να μαθαίνει μόνη της. Έχει AI η Google. Ξέρει, θα πει ο Τραμπ αύριο.
2: Hi, this is Parov Stila and you are listening to Pepper 96.6.

Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.

Και φυσικά η επιστροφή μας εδώ στο Beber 96,6 δεν έχει μόνο χαρά που τα ξαναλέμε, δεν έχει μόνο, πώς το λένε, ωραίο πρωινά ξυπνήματα από εδώ και πέρα για όλη τη χρονιά. Έχει και Beber Experience, έχει και ταξίδι, έχει και δώρα και έχει και πολλές ωραίες εκπλήξεις που σιγά σιγά ξεκινούν και αυτές. Τι λέει λοιπόν το τωρινό Beber Experience? Το τωρινό Beber Experience έχει Parov Stellar Live στη Βιέννη. Δύο φανταστικές ιδέες και ο Parov Stellar είναι καταπληκτικός μουσικός και όσες φορές τον έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα μας αρέσει πάρα πολύ. Οπότε είναι μια ευκαιρία να τον δούμε έξω και στη Βιέννη που είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Και το δώρο από το Βλασόπουλος Travel τι περιλαμβάνει? Είναι 5 μέρες για 2 άτομα και έχει φυσικά όλα τα έξοδα πληρωμένα, φυσικά αεροπορικά εισιτήρια, φυσικά διαμονή, εισιτήρια για τη συναυλία και meet and greet να συναντήσεις τον Parov Stellar. Και έχει και μια κάρτα 72 ωρών, Vienna City Card για 2 άτομα. Είναι λοιπόν και μια ιδανική επιλογή να εξερευνήσετε τη Βιέννη, μόνο η ημέρα εκδρομή στο Salzburg και όλα τα καλά. Λοιπόν, τι κάνετε γι' αυτό? Έχετε το νου σας λοιπόν, για να σας ξαναθυμίσουμε το μηχανισμό, έχετε το νου σας ότι κάθε μέρα Δευτέρα με Κυριακή, επαναλαμβάνω Δευτέρα με Κυριακή, να ακούτε το Beber Password, το οποίο εκφωνείται καθημερινά 6 το πρωί, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Και με το που το ακούτε, μπαίνετε μέσα στη φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνετε, βάζετε και το password και περιμένετε την Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη εδώ το πρωινό μας να κάνουμε την κλήρωση και να ανακοινώσουμε τον νικητή.

0: Είναι το πρωινό πέπερι, είμαστε 8.30 ακριβώς. Τάκης Γιάννου Θοδωρίζων Βαγκάρης στο μικρόφωνο. Σήμερα 31 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, πριν από 29 χρόνια σαν σήμερα χάνει τη ζωή της η πριγκίπισσα Νταϊάννα σε ένα τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι. Μαζί της φεύγουν από τη ζωή ο σύντροφός της, ο Ντόντι Αλφαγέτ, και ο οδηγός της μοιραίας Mercedes που οδηγούσε, ενώ τραυματίστηκε και ο σωματοφυλακάς της. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει συγκεντρώσει από τις μεγαλύτερες θεωρίες συνωμοσίας, ως γεγονός δηλαδή, ένα γεγονός που συνοδεύεται από πολύ μεγάλες θεωρίες συνωμοσίας. Έχουν γραφτεί πάρα πολλές φορές. Τα βασικά πράγματα που υπάρχουν, ας πούμε, και θα γραφτούν και σήμερα ξανά, είναι ότι ενώ κυκλοφορούσαν με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ήταν και αυτό ο Mercedes, το άλλαξαν την μοιραία αυτή ημέρα, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής. Επίσης δεν υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό, ήταν 17 κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που είτε ήταν απενεργοποιημένες είτε δεν λειτουργούσαν καθόλου. Δεν υπάρχει δηλαδή, ξέρεις, να ελέγξουν σε κάθε που στρίβανε, γιατί στρίβανε, τη διαδρομή ακολούθησαν. Επίσης μετά το δυστύχημα, μετά τη σύγκρουση, ότι έμεινε περίπου 81 λεπτά μέχρι το ασθενοφόρο να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, 37 λεπτά μετά τη σύγκρουση. Δεν είχε έρθει το ασθενοφόρο.
1: Αυτό ήταν από τα πιο περίεργα της υπόθεσης, ναι, όντως.
0: Και μάλιστα το ασθενοφόρο υπολογίστηκε ότι κινούνται με ταχύτητα 19 χιλιόμετρων την ώρα. Το δικαιολόγησαν αυτό ότι είχε ιατρικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Ήταν κινητό νοσοκομείο, αλλά αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κινείται πάρα πολύ αργά. Και βέβαια η ιστορία με το λευκό Fiat Τούνο, που ήταν λέει ο πρωταγωνιστής του δυστυχήματος, με διάφορους μάρτυρες, ότι μπορεί να άλλαξε την πορεία του αυτοκινήτου της Νταϊάννα. Βρέθηκαν σπασμένα κομμάτια από φλας που τέριαζε με το Uno. Ποτέ δεν βρέθηκε ο οδηγός του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, ποτέ δεν εντοπίστηκε. Κάποια στιγμή είπαν ότι μπορεί να είναι, λέει, κάποιος πράκτορας της MI6, ο οποίος αυτοκτόνησε αρκετά χρόνια μετά το θάνατο της Νταϊάννα. Είναι ιστορίες, είναι και άλλες διάφορες, αλλά οι βασικές είναι αυτές.
1: Ναι, είναι από αυτό που, ναι, άμα δεν λυθεί ποτέ, που θα μείνει.
0: Θα μείνει
1: με την απορία ότι γιατί, πώς δεν βρέθηκε σε μια τόσο μεγάλη πόλη. Είναι μεγάλα τα γεγονότα για να μείνει, ξέρεις. Αλλά πολλές φορές το έχουμε δει αυτό, να μην λύνονται υποθέσεις.
0: Ναι, το καθένα έχει την απάντησή του, την επίσημη βέβαια, αλλά ξέρεις, ανάλογα από το τι πιστεύει ο καθένας.

0: Εντάξει, summer αλλά και το προηγούμενο summer, αλλά και αυτό το summer που ζήσαμε. Πέπερ 96,6, 8 και 39 είναι το πρωινό Πέπερ με Θοδωρή Μαυακαριτάκη Γιαννούτσο. Το καλοκαίρι που περνάμε, δεν πέρασε ακόμα. Είχαμε και τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού, του πολύ αγαπητού, του Νίκου Καλογερόπουλου. Ο θάνατος του Νίκου Καλογερόπουλου, πέραν όλων των άλλων και την έλλειψη αυτού του ανθρώπου, πολλοί θυμήθηκαν και τη σειρά Κάμπινγκ, η οποία προβάλλεται και στο Netflix του 1989, που μέσα σε όλα αυτά βλέπεις τις διακοπές εκείνης της εποχής. Πώς ήταν οι διακοπές, αυτή η απλότητα, αυτή η αθωότητα εκείνων των καλοκαιριών της δεκαετίας του 80. Αυτό σε συνδυασμό με διάφορες ομάδες που υπάρχουν στο Facebook, που είναι νοσταλγή των 80s, πώς το λένε, παλιές φωτογραφίες από την Θεσσαλονίκη και διάφορα άλλα που βλέπεις.
1: Όπου ξέρεις ότι άμα μπεις μια φορά στο Facebook, σου έρχονται συνέχεια ενημερώσεις και από άλλες ομάδες παρόμοιες.
0: Ναι.
1: Ό,τι κάνεις πλέον στο Facebook, όπου και αν μπεις, έρχονται από παρόμοιες ομάδες ενημερώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Ναι. Ναι, ναι. Το θέμα είναι άλλο λοιπόν. Το θέμα όλων αυτών των ομάδων, και είπαμε και το Κάμπινγκ που είδαμε, που μπορείς να ξαναδούμε με τον Νίκο Καλογερόπουλο, είναι γιατί υπάρχει όλη αυτή η νοσταλγία με το παρελθόν και κυρίως με τα 80s και τα 90s. Μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη ο ιστορικός Παναγιώτης Ζεστανάκης και μιλάει και αναλύοντας αυτό το φαινόμενο. Είναι, λέει, ένα κοινό μοτίβο ότι εμείς εκείνη την εποχή ήμασταν ευτυχισμένοι επειδή βάζαμε μια πετσέτα στην παραλία, παίρναμε ένα αναψυκτικό από το περίπτερο, δύο λουκουμάδες από ένα πλανόδιο και περνάγαμε έτσι όλη τη μέρα χωρίς ξαπλώστερα, δεν χρειαζόταν πολυτέρια, δεν χρειαζόμασταν όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα στις σύγχρονες παραλίες. Είναι αυτό το μοτίβο δηλαδή το να πηγαίνει κανείς να κάνει για πολλές μέρες κάμπινγκ ελεύθερο σε κάποια παραλία ή να πηγαίνει για πολλά χρονικά διαστήματα στο σπίτι, στο εξοχικό, στο χωριό, στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς, το οποίο τώρα δεν υπάρχει.
1: Τώρα βέβαια σε πιο πολλές παραλίες απαγορεύεται το ελεύθερο κάμπινγκ.
0: Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Ναι.
1: Είναι μια εποχή που είναι πολύ διαφορετική και οπωσδήποτε υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι διακοπών του καθενός και ανάλογα και με τις μέρες που κάνει.
0: Γι' αυτό, ναι, και, είναι, γι' αυτό και επειδή υπάρχει μια τάση πάντα στον ανθρώπινο νου να νοσταλγείς αυτά που έκανες στα παιδικά σου χρόνια, και όταν αυτά τα παιδικά χρόνια είχαν και αυτή την ελευθερία και αυτή τη διάρκεια και αυτή την ανεμελιά, το κάνει ακόμα, όπως επίσης λέει, ότι ζούμε και την εποχή του φαίνεστε. Κάποτε, παραδείγματος χάρη, η Μύκονος ήταν για λίγους, ήταν για πλούσιους, ήταν για αυτούς που τα είχαν. Τώρα μπορείς να πας δύο μέρες στη
1: Μύκονο. Το αντίθετο ήταν.
0: Τώρα λέει μπορείς
1: να πας. Δηλαδή, δεκαετία του 90, η Μύκονος ήταν για πολλούς. Δηλαδή, δεν ήταν η ακριβή Μύκονος που
0: ήταν
1: τώρα.
0: Πάντα πιο ακριβή η Μύκονος.
1: Ήταν πολύ,
0: πάντοτε.
1: Αλλά ήταν πολύ ελάχιστα.
0: Το θέμα είναι ότι τώρα μπορεί να πάει κάποιος δύο μέρες στη Μύκονο, να ανεβάσει 10.000 φωτογραφίες και να νομίζεις ότι έχει πάει.
1: Ότι
0: έχει φάει όλο το καλοκαίρι. Είναι η εποχή του φαίνεστε.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα με το Instagram. Το θέμα τώρα είναι το οικονομικό.
0: Το οικονομικό είναι
1: πλέον απλησίαστο.
0: Τα έχει αλλάξει όλα.
1: Και μία μέρα μπορεί να περάσει να κάνει μια κρουαζερόπλη, πούμε, και να βγάλει 100 φωτογραφίες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ότι έμεινε 10 μέρες.
0: Ναι. Πάντως υπάρχει αυτή η νοσταλγία σε όλα τα επίπεδα και στις διακοπές φαίνεται πάντα πιο πολύ.

Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 9 και πάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα. Δεν χρειάζεται να είσαι ήρωας για να σώσεις μια ζωή. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μπορείς να γίνεις και εσύ lifesaver στη δράση του All Win Care στη Νέα Μάκρη. Από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος μπορείς να πάρεις μέρος σε εθελοντική αιμοδοσία και να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένα στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: guys, I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6, and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
18: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Πρωινό Pepper, we are back μετά από τις διακοπές μας. Καλή σεζόν να έχουμε όλοι. Με υγεία, βασικό το πρώτο απ' όλα, και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Όλα τα υπόλοιπα, όλες οι αναποδιές διορθώνονται τουλάχιστον οι περισσότερες. Λοιπόν, ακούγαμε την Katie Bush προηγουμένως. Όταν ακούμε αυτό το κομμάτι, θυμόμαστε βέβαια πάντα την επιστροφή του με το Stranger Things. Τώρα διαβάζουμε ότι στην σειρά που θα βγει τώρα το δεύτερο κύκλο του The Gentleman του Guy Ritchie, που θα ξεκινήσει τώρα μέσα σε λίγες μέρες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμμετέχει. Ποια λες? Η Meghan Markle.
1: Α, νόμιζα καμία Ελληνίδα θα μου λέγες.
0: Η Meghan Markle, η οποία Meghan Markle επέστρεψε στο Λονδίνο, στη βασιλική οικογένεια κτλ. Κάνανε τη διαδρομή τους και τα λοιπά.
1: Και στην υποκριτική από ό,τι φαίνεται επέστρεψε.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι, αλλά ξέρεις, επειδή είναι και σε βασιλική οικογένεια, τώρα δεν ξέρω κατά πόσον. Βέβαια, στην η υπεύθυνη περιεχομένου.
1: Ωραία, μα θέλει να μην παίρνει λεφτά.
0: Ναι.
1: Κάνει δωρεάν.
0: Η υπεύθυνη περιεχομένου του Netflix Ηνωμένο Βασίλειο, η Μάντα Λέβιν, τη ρώτησαν αν θα συμμετέχει η Μάρκλη στο Gentleman. Είπε ότι όλα είναι πιθανά, αφήνοντάς μας διάφορα συνεφάκια και διάφορα περίεργα. Αυτό βέβαια. Ένα άλλο όμως, το οποίο έχει φοβερό ενδιαφέρον. Υπάρχει μια σειρά αμερικάνικη που λέγεται The Silo. Λοιπόν, επιστημονική φαντασία, πώς τα αποκαλύπτει και τα λοιπά. Τελευταίο επεισόδιο λοιπόν, το ένα επεισόδιο, το βλέπεις το επεισόδιο, εντάξει μη σας πω και τι γίνεται, και ξαφνικά δείχνει μια σκηνή όπου είναι μια συναυλία και εμφανίζεται ο Peter Gabriel. Ο Peter Gabriel, δηλαδή όχι, συμμετείχε στη σειρά και τραγούδησε το Here Come the Flood. Και λες τώρα, τι καλεσμένοι, δηλαδή τι guest είναι αυτά που γίνονται στις αμερικάνικες σειρές. Τραγούδισε κανονικά όλο το τραγούδι.
1: Αυτό εγώ σου λέω ότι ζήλεψε. Είδε την επιστροφή της Kate Bush. Είχαν κάνει μαζί τον ντουέτο, ναι. Το Don't Give Up, και σου λέει κάτσε ρε Bush, βγήκες μπροστά, κάτσε να δεις και εγώ τι μπορώ να κάνω. Μάλιστα, θα βγω με συναυλία εγώ.
0: Είχε και μια, βέβαια η Bush δεν εμφανίστηκε.
1: Αυτό λέω. Εγώ θα βγω με συναυλία. Εγώ θα το κάνω ένα βήμα παραπάνω.
0: Ο Peter Gabriel ήταν κανονικότατος στο The Silo.
1: Ο Gabriel έκανε τον ντουμπλά της στο δίδυμο.
0: Οπότε αν δεν έχετε δει το τελευταίο επεισόδιο του Silo, γενικά μια σειρά πάρα πολύ ωραία, δείτε την, γιατί συμμετέχει και ο Peter Gabriel μέσα με μια τραγουδάρα. Βέβαια το Here Come the Flood είναι τραγουδάρα, The Flood,

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience. Pepper 96.6.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.

0: σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
7: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: 9 και 20 λεπτά εδώ στο Pepper 96,6. Μαζευτήκαμε πάλι εδώ το πρωινό Pepper. Ο Θοδωρής Μακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος, ο Κώστας εδώ, ο Χολύπτης μας μαζί ακόμα. Παρότι δεν έχει πάει διακοπές, μας ειδοποιεί τώρα που τελειώνει το τραγούδι και λέει: πρέπει να πει 20 δεύτερα και λέει 20 ευρώ. Μα καταλάβετε, καταλάβετε τώρα ο Κώστας, ότι ο Κώστας είναι εδώ, ας πούμε. Δεν έχει πάει, δεν έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα. Σκέψου να πήγαινε και διακοπές κανένα μήνα.
1: 20 ευρώ παίρνει.
0: 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ παίρνει σε μια ξαπλώστρα. Όχι, μία.
0: Στη βενζίνη είχε τον νόσο. Δεν έχει τον νόσο, Κώστα, 20 ευρώ. Πεινά, τι θε πρωί πρωί τώρα και να σηκώσει 20 ευρώ.
1: 20-20 βάζει βενζίνη. Παραπάνω βάζει, ναι.
0: 20-20 παιδιά δεν γίνεται τίποτα. Είναι ανάσα, έτσι. Σου λέει το. Πώ το λέει το τεπόστο. Ρε με κοροϊδεύει πρωί πρωί. 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ είναι 10 λίτρα πλέον.
0: 20 ευρώ είναι. Ναι, με δύο που έχει φτάσει, ναι, είναι 10 λίτρα. 10 λίτρα καταλαβαίνετε. Αν σκεφτείτε πόσο χωράει το τεπόστο του αυτοκίνητο, τι είναι τα 10 λίτρα.
1: Δηλαδή, αν το τεπόστο δεν είναι 60 λίτρα, ξέρω εγώ. Είναι 120 ευρώ, θες
0: τίποτα,
1: να
0: πει. Ναι, τίποτα, τίποτα δεν είναι τα 20 ευρώ. Είναι για πλάκα. Εδώ 20 κοντεύει να πάρει μηχανή μπρεση που είναι 300 κυβικά. Δηλαδή που τη γεμίζω σχεδόν στη μέση και έχει φτάσει το 12-15 για πλάκα.
1: Και τώρα θα πάρει ο Τραμπ τα πετρέλαια και θα πάει αυτή η βενζίνη.
0: Ναι, ρε, ναι. Θα κάνει και τη λίμνη του Μαραθώνα, λίμνη Αμερική και αυτή. Θα πηγαίνουμε στο εξωτερικό, θα λέμε. Σε πάω για παϊδάκια στην Αμερική. Τι άλλο θέλει.
1: Μην πάρει τίποτα άλλο και μα ακριβίνει και το νερό.
0: Όχι, όχι, εντάξει, όχι. Όχι, ευτυχώς. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε κάθε πρωί πλέον. Μην λείπει κανείς, να το ξέρετε. 6 με 10 κάθε πρωί εδώ το πρωινό. Πέπερ Θοδωρής Μακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θεοδωρής Βαμβακάρης και ένα συνεπές πρωινό Πέπερ, αν δεν έχει είδηση για τους Beatles ή αν δεν έχει μάλλον όχι είδηση, αν δεν έχει κάτι για τους Beatles, δεν είναι συνεπές πρωινό Πέπερ. Έτσι λοιπόν, ας πούμε μια ιστορία που δεν είναι πάρα πολύ γνωστή. Οι Beatles με τον κινηματογράφο είχαν καλές σχέσεις. Είχαν ξεκινήσει με το Hard Day's Night, στη σκηνοθεσία του Richard Lester, όπου οι Beatles υποδίονταν φανταστικές εκδοχές του εαυτού τους. Μετά ήρθαν το Magical Mystery Tour, ήρθε το Help, ήρθε το Yellow Submarine. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν τρομερά υποκρατικά ταλέντα, δεν ήταν άλλωστε και οι προθέσεις
1: τους. Μα δεν πήλαγαν, δεν πούλαγαν, ναι, τέτοιο υποκριτική και ηθοποιή λύκη.
0: Δεν ήταν άλλωστε οι προθέσεις τους, όπως και ο Elvis Presley αξιοποιούσε τότε ο κινηματογράφος τη μεγάλη τους δημοσιότητα. Αυτό όμως που δεν είναι πάρα πολύ γνωστό είναι ότι κάποια στιγμή του ήρθε του Τζον Λένον, είχε διαβάσει τον Αρχόντα των Δαχτυλιδιών και είπε στους άλλους, μήπως να κάνουμε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και να παίξουμε ηθοποιοί. Αλλά λέει, του λένε οι άλλοι, α, ωραία ιδέα, φοβερή ιδέα κτλ. Με ποιο σκηνοθέτη σκέφτεσαι εσύ? Λέει ο Τζον Λένον, εντάξει, πανεύκολα λέει, με το Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Λέει, ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, λέει, σίγουρα, αν το πούμε ότι είμαστε οι Beatles, να κάνουμε την ταινία. Φτάνει λοιπόν στο.
1: Θα μας πληρώσει κιόλας. Έχει τίποτα να κάνει, θα λέει Κιούμπρικ άλλωστε αυτή την περίοδο.
0: Φτάνουν λοιπόν στο γραφείο του Κιούμπρικ για να συζητήσουν, λέει, την πιθανότητα της ταινίας. Αλλά όπως επιβεβαίωσε και ένας συνεργάτης του σκηνοθέτη, ο Λέον Βιτάλη, δεν ήταν στο πεδίο του αυτή η ιδέα. Έγινε μια ανταλλαγή πληροφοριών. Ξέρεις, τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, τι τουρ έχετε. Α, ωραία, θα βγάλετε και ένα
1: σπίτι,
0: όλα
1: καλά.
0: Και τα λοιπά.
1: Γιώκο, πού είναι η Γιώκο, γιατί δεν την έφερε στη Γιώκο.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχε Γιώκο τότε, αλήθεια.
1: Δεν την έφερε.
0: Ξέρω. Υπήρχαν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να το κάνουν, λέει ο Στάνλεϊ, όχι. Δεν ξέρω αν έχασε ευκαιρία ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, γιατί σίγουρα θα είχε ενδιαφέρον αυτό. Για να ξέρει, υπήρχε το Lord of the Rings το πρώτο και μετά βγήκε το.
1: Lord of the Beatles, θα λέει ο Σεφερλής.
0: Τα υπόλοιπα. Ναι, Σεφερλής, ναι. Λοιπόν, οπότε έμεινε σε συζητήσει αυτή η ιστορία. Πολλά πράγματα με Beatles. Το νησί με την κιθάρα εδώ στην Ελλάδα. Η ταινία με το Lord of the Rings. Ήταν. Παιδί μου, δεν τα κάνανε όλα.
1: Ο Λένον τα είχε κάνει αυτό. Ο Λένον ήταν. Πού του τράβεγε. Βέβαια, του είχε πει ότι είμαστε πιο. Ναι, από το Χριστόταρο.
0: Σε μια ανταλλαγή παρεστήσεων, ξέρεις, μπορεί να το σκέφτηκε και αυτό.

0: Υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο το οποίο φαίνεται να υλοποιείται. Βέβαια, όπως είπαμε και προηγουμένως στην εκπομπή, και η παράκαμψη εδώ και τα έργα στην παλιά παραλιακή, στην παλιά Ποσειδόνος, για ένα μήνα είχαν ξεκινήσει και πήραν ένα χρόνο και ένα μήνα. Τώρα υπάρχει ένα σχέδιο, άλλο ένα, για την αποσυμφόρηση της Αττικής και κυρίως τον αυτοκινητόδρομο, το νέο που λένε ότι θα σώσει τον Κηφισό από το μποτιλιάρισμα. Μέσα στο 2026 θα ξεκινήσει η αναβάθμιση του κόμβου μεταμόρφωσης. Δεν είναι αυτό το μεγάλο έργο που λέμε. Είναι ο κόμβος της μεταμόρφωσης, όπου θα ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, αλλά και ο τριπλός κόμβος, λένε, του Σκαραμαγκά, που η σύμβαση κατασκευής έχει ήδη υπογραφεί και θα είναι δύο μεγάλες παρεμβάσεις. Αλλά σειρά έχει ένα μεγάλο οδικό δίκτυο.
1: Αυτό της μεταμόρφωσης που λες, ναι, είναι η έξοδος της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό. Είναι αυτό το οποίο θα κάνουν δύο λωρίδες. Αυτό θα κάνουν.
0: Αυτό που πείζει όταν, ναι, έχει, που πείζει, όταν ναι, έχει εξόδους, ναι, και παίρνει μπάλα και αυτούς που θέλουν να πάνε, ναι, για Πειραιά και ταλαιπωρούνται.
1: Αυτό φαινομενικά φαίνεται πιο απλό έργο, ρε παιδί, σε σχέση με τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σειρά όμως παίρνει, λέει, ένα μεγάλο έργο που βρίσκεται στο τραπέζι πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο νέος οδικός άξονας Ελευσίνα Ινόφυτα, η μεγάλη παράκαμψη της Αττικής που θα λέγεται, όπου εκεί θα είναι το μεγάλο στοίχημα του Υπουργείου Μεταφορών, αλλά και το μεγάλο στοίχημα της Αττικής.
1: Στοίχημα με ποιον? Με τον εαυτό τους. Το Υπουργείο κάνει το διαγωνισμό. Το Υπουργείο, ας πούμε, προκηρύσει και τα λοιπά. Στοίχημα με ποιον?
0: Κοίτα, είναι στοίχημα αν θα πετύχουν τους χρόνους. Είναι στοίχημα αν θα πετύχει το έργο. Γιατί
1: το εξαγγείλει.
0: Στα χαρτιά είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος λέει, ναι, αυτό θα αποσυμφορήσει τον Κηφισό. Αν αυτό πάρει 10 χρόνια να γίνει.
1: Μα
0: και έχουν δεκαπλασιαστεί τα αυτοκίνητα.
1: Το ακούμε, τα Ινόφυτα, αυτό το πράγμα. Το ακούμε, είναι ιστορία σαν τα κλειτά του Παρθενώνα.
0: Πολλά
1: χρόνια. Ναι. Ας το εξαγγείλει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Ποιο στοίχημα.
0: Αν θα γίνει, λοιπόν, αυτό το πράγμα και αν θα προλάβει μέσα στο διάστημα που θα γίνει να μην έχουν γίνει τόσα πολλά αυτοκίνητα, οπότε να μην είναι δωράδωρο, δηλαδή μην ξανακάνει άλλον ένα δρόμο ο οποίο τα επόμενα 5 χρόνια θα πήξει κι αυτό. Όλα αυτά είναι στοιχήματα, κατάλαβε. Μόνο εμεί δεν συμμετέχουμε σε αυτά τα στοιχήματα. Εμεί συμμετέχουμε μόνο ω ταλαιπωρία.
1: Μα είναι πολύ αστείο να το Υπουργείο και να λέει για στοίχημα.
0: Ναι, εντάξει. Είναι ένα project το οποίο, ναι, θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό το πράγμα το οποίο, αν θα γίνει.
1: Ας τα δώσουν τον κόσμο. Εντάξει. Άμα είναι να γίνει αποσυμφόρηση και να μιλάμε. Θα χάσουμε μια είδηση, βέβαια. Θα χάσουμε ένα όν για το Κηφισό.
0: Υπάρχει μια εκτίμηση ότι θα ξεκινήσει το 28.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μια εκτίμηση ότι θα ξεκινήσει το 28. Καταλάβατε.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 10. Τάκης Γιάννης Θοδωρής Βακάρης στο μικρόφωνο. Σήμερα πρώτη μέρα μετά τις διακοπές. Έχουμε καιρό να σας πούμε για ταινίες. Επειδή τώρα θα έχουμε ωραία βράδια και οι θερμοκρασίες θα είναι και υψηλές για την εποχή από αύριο, που αύριο Σεπτέμβριο θα θεωρούνται υψηλές για την εποχή. Δύο ταινίες που έτσι καινούργιες που έτσι έχουν ενδιαφέρον, οι φαντασίες είναι και οι δύο, είναι ο Αστερισμός του Σκύλου. Όπου έτσι πώς το αποκαλύπτει αυτό μετά που έχει με έναν ιό που έχει πλήξει την ανθρωπότητα και τα λοιπά, όλα το ένα το άλλο.
1: Ιός σαν το COVID.
0: Ιός, ναι. Ρίντλεϊ Σκότ σκηνοθεσία, Τζος Μπρόλιν πρωταγωνιστή. Άλλη μια ταινία φαντασίας η οποία και αυτή έχει πάρει πολύ καλές κριτικές, είναι το τέλος της οδού Oak με την Anne Hathaway και τον Ewan McGregor. Ίσως έχετε δει, γιατί παίζει εκεί πέρα, μπερδεύονται όλα, Jurassic Park, Myst, πολλές έτσι εκδοχές διάφορες ταινιών φαντασίας και τα λοιπά, και thriller, και thriller. Επίσης,
1: ωραίο αυτό, να παίρνεις κομμάτια από ταινίες.
0: Μα έχουν υποθεί όλα.
1: Βάλε Τιτανικό, βάλε Τρία, βάλε Οδύσσια, βάλε τα πάντα.
0: Έχουν υποθεί όλα. Και επίσης οι ταινίες που έτσι από το παρελθόν που έτσι έχουν ενδιαφέρον και αν δεν θέλετε τις καινούργιες, το Στα Σουπλάι μου, όλοι το έχουμε δει σχεδόν, μπορούμε να το ξαναδούμε σε ένα ωραίο θερινό κινηματογράφο, το Μυστικά και Ψέματα και κάτι για τους πιο παλιούς, Αποχαιρετισμό στα Όπλα. Τώρα που λέμε για αποχαιρετισμό, χαιρετάμε κι εμείς.
1: Ναι. Αποχαιρετισμό. Αποχαιρετισμό στα FM κι εμείς. Ναι. Και έχει έρθει και Ελένη, δηλαδή είναι υπερπλήρες εδώ πέρα το πρόγραμμα του Πέπερ. 96,6. Οπότε αύριο πρωί εδώ θα ορίσουμε Μακαριστάκης Γιάννου σας 6 με 10. Μην ξεχνάτε στο Πέπερ 96,6 τα πρωινά μας.
0: Να έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σεζόν, να έχουμε όλοι καλές ειδήσεις. Έτσι λοιπόν, να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Hey guys, I am Pavel Stelar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience.
2: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavel Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκανα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε

0: Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγουδία του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Λόγω στιγμής, έχουμε πάντα στο σπίτι. Για τη μετρία, παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
2: Και λόγω σχολικά, έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Μετρία παιδιά στο σχολείο.
3: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
9: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... Still! Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Μάλιστα, καλημέρα σας. Pepper 96 και 6, 9 λεπτά μετά τις 10, πρώτη εκπομπή ξεκινάει. Καλημέρα σε όλους. Pepper, η αλήθεια είναι ότι μας λείψατε πάρα πολύ. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12, κλασικά πράγματα. Στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, με 27 βαθμούς ξεκινάμε. Μας έχουν υποσχεθεί έτσι μία ζεστή εβδομάδα. Νομίζω πως αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, εάν η θερμοκρασία δεν πάει η ανώτερη τύπου 25 βαθμοί, δεν πρόκειται να συνέλθουμε από τις διακοπές. Και για εντελώς ψυχολογικούς λόγους, είναι ακόμα Αύγουστος. Pepper 96 και 6. Καλημέρα σε όλους.

0: We are the people, Peppers. Και επιστρέψαμε. Και για τους περισσότερους είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά αυτή. Και γυρίσαμε και μας λείπει. Η αλήθεια είναι το νησί. Μας λείπει ήδη η θάλασσα. Και βέβαια, αν το σκεφτούμε, στο νησί, τέλος πάντων, όπου είναι διακοπές ο καθένας, είμαστε έτσι πιο όμορφοι, πιο χαλαροί. Εννοείται καλύτερη διάθεση. Είναι το φως του νησιού. Είναι ο αέρας. Είναι το νερό. Είναι το μυαλό που ξεκουράζεται, δεν έχει συνέχεια ρεθίσματα, σε νοιάζει μόνο, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αν θα βρεις ξαπλώστρα, που θα βάλεις την πετσέτα σου, τέτοια πράγματα. Έτσι ξεκουράζεται ο εγκέφαλος. Και έχει μαυρίσεις κιόλας και έχεις το καλοκαίρι πάνω σου. Γυρίζεις στην Αθήνα και το καλοκαίρι ξεκινάει και κάνει fade out. Πέπε 96.6, Ελένη μου λέει πρώτη μέρα δουλειά, help, δεν βγαίνει η μέρα. Εντάξει, τώρα όμως... Είμαστε παρέα. Είναι ο Pepper εδώ.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Add some silver to your life.

56 και 29 χρόνια πριν τέτοια μέρα, 31 Αυγούστου, μαθαίνουμε για το δυστύχημα που είχε η πριγκίπισσα Νταϊάννα στο Παρίσι το 1997. Την ημέρα της κηδείας της, περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Λονδίνου για να αποτίσουν φόρο τιμής, ενώ εκτιμάται πως 2,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν το γεγονός τηλεοπτικά. Σύμφωνα με ερευνητή που επανεξέτασε την υπόθεση, εάν, λέει η Νταϊάννα, φορούσε ζώνη, ίσως και να είχε σωθεί.

0: Εν τω μεταξύ, πριν φύγουμε, μιλάγαμε για ψηφιακή αποτοξίνωση. Τώρα δεν ξέρω πόσο κατάφερε ο καθένας από εμάς να φύγει, να ξεφύγει μάλλον. Πάντως, εάν για 7-10 μέρες καταφέρατε να κάνετε αυτή την αποτοξίνωση, να μην, ας πούμε, βαρδίζετε τον εγκέφαλό σας με ειδήσεις, πληροφορίες, να μην χρειάζεται να μαθαίνουμε ανά 20 λεπτά τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Εάν αυτό το καταφέρατε, τότε η πιθανότητα της πραγματικής ξεκούρασης, Peppers, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και μπράβο σας. Pepper 96 και 6, το Pepper Experience είναι εδώ, μαζί με Παρόφ Στέλλαρ.
1: Hey guys, I am Παρόφ Στέλλαρ and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
3: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Παρόφ Στέλλαρ live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
16: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Pepper 96 και 6.

Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα και πάλι από το πάρα πολύ όμορφο στούντιο του Pepper 96.6. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, έως λέει και το 50%. Μου φαίνεται με ένα μικρό ποσοστό, για να είμαι έτσι ειλικρινής. Όσων επιστρέφουν από τις διακοπές, βιώνουν λέει κάποια μορφή στρες προσαρμογής. Είναι αυτό που λέμε το post-holiday stress. Είναι κούραση, είναι λίγη μελαγχολία, γι' αυτό παύσεις πίσω. Και δυσκολία να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Από την άλλη, βέβαια, λένε ότι η προσαρμοστικότητα πάρα πολλές φορές είναι ανάλογη της εξυπνάδος σου. Οπότε αυτό πρέπει λίγο να το προσέξουμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, λέει, ότι η χειρότερη μέρα δεν είναι η πρώτη μέρα που επιστρέφεις στο γραφείο, αλλά η τρίτη μέρα, διότι πάρα πολύ απλά κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι πάει, τελείωσα, του χρόνου πάλι.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 11, Pepper 66, 31 Αυγούστου, να τα πούμε όλα, το 2026, στα αυτοκίνητα ακόμα άμμο έχουμε από την παραλία. Δεν πηγαίνουμε να το καθαρίσουμε, διότι ποντάρουμε, ελπίζουμε σε κάποια έτσι επιπλέον μπάνια μέσα στον Σεπτέμβριο. Ο οποίος Σεπτέμβριος ξεκινάει με πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. 36 βαθμούς θα είναι η ανώτερη και αύριο και μεθαύριο. Από Πέμπτη Παρασκευή τα πράγματα θα γίνουν έτσι κάπως πιο φυσιολογικά. Πάντως, έτσι όπως το βλέπω φθινόπωρο εμείς, όπως το βλέπουμε στις ταινίες, θα αργήσουμε να ζήσουμε. Pepper 96 και 6 λέγαμε πιο πριν πως περίπου το 50% των ανθρώπων που επιστρέφουν από τις διακοπές έτσι κάπως δυσκολεύονται στην προσαρμογή. Ήρθε μήνυμα που μου λέει, Ελένα, εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω, μου λέει, ότι το 95% των ανθρώπων ζορίζεται στην επιστροφή. Και να σου πω την αλήθεια, μαζί σου συμφωνώ.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Τώρα εντάξει, ό,τι και να λέμε, το φθινόπωρο έχει μέσα του το καινούριο, την αλλαγή. Και εμφανίστηκε στο timeline στα social ένα άρθρο που λέει πώς να αλλάξει η ζωή σου μέσα σε 30 ημέρες. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται υπερβολή. Το να αλλάξεις δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά το να κάνεις κάτι καινούριο, αυτό είναι πιο εύκολο. Το πρώτο πράγμα που σου λέει, ξεκαθάρισε λέει το χώρο σου. Πέτα, δώσε πράγματα. Μην κρατάς πράγματα, ρούχα που δεν χρησιμοποιείς. Δεύτερον, διέγραψε λέει εφαρμογές από το κινητό σου, καθάρισε και το κινητό σου, μην έχεις πάρα πολλά πράγματα. Πελαγώνει ο εγκέφαλος, κουράζεται. Τρίτον, βάλε λέει τάξη στις σκέψεις σου. Αυτό το τελευταίο, εντάξει, είναι λίγο πιο ζώρικο. Pepe 96 και 6, καλημέρα.

0: Τώρα εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το να πηγαίνεις, να φεύγεις διακοπές, να περνάς ωραία, να κάνεις ωραία μπάνια και να επιστρέφεις στη βάση σου, είναι καλό. Είναι ωραίο να επιστρέφεις στη βάση σου. Απλά σε όλα τα ωραία πράγματα πάντα θέλεις λίγο παραπάνω. Λες 3 μέρες ακόμα, 5 μέρες ακόμα. Αυτό. Αυτή είναι η παγίδα. Pepper 96 και 6. Τώρα, αν μιλήσουμε βέβαια για Pepper Experience, για πράγματα που θα έχουμε παρέα μας από εδώ και πέρα, αν και ποτέ δεν σταματάει το Pepper Experience, θα σας πούμε να σκεφτείτε Δεκέμβριο στη Βιέννη, Παρόφ Στέλλαρ, να τον δείτε από κοντά, να μιλήσετε. Συναυλή με Παρόφ Στέλλαρ, με μονοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ, με πάρα πολύ ωραίες βόλτες στις χριστουγεννιάτικες αγορές. Το θέμα είναι όλα αυτά να τα ζήσετε όμως. Δεν χρειάζεται μόνο το, δεν πρέπει μόνο να το ονειρευόμαστε, πρέπει να το ζούμε κιόλας. Οπότε ακριβώς στις 12 έχουμε το καινούριο Pepper Password. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, το καταχωρείτε και αυτόματα έχετε δηλώσει συμμετοχή για το Pepper Experience. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτή την πρώτη εκπομπή της σεζόν. Αύριο θα πούμε καλό μήνα. Pepper 96 και 6. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
3: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολική τσάντα κερδίζει δωρεπιταγή ίση με το 15% τη αξία τη. Max Stores. Μία στάση και τα έχει όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
12: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
14: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
16: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
18: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Add some pepper to your life.
20: Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι έμπνευση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Add some weekend to your life.

0: Hey guys, I am Pavlov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6. And see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Τριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: guys, I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6, and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience.
2: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
6: Και λόγω σχολικά, έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
7: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
8: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αίσθηση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

δύο σημάδια ότι σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου αγγίζουμε τέλος καλοκαιριού, ημερολογιακά τουλάχιστον. Πρώτον, όταν τα 35 στην πόλη συνεχίζουν μανιέρα, μέχρι απλά να πρέπει κάποια στιγμή να ψάχνουμε τα μπουφάν στο βάθος της ντουλάπας. Και δεύτερον, όταν βλέπεις πια ότι η κίνηση στους δρόμους θυμίζει μια τυχαία Δευτέρα, ας πούμε, Νοεμβρίου. Σημειωτών όλα νεύρα, γκαζιές και κορναρίσματα εκεί στα φανάρια. Που σημαίνει καλώς ήρθατε και οι υπόλοιποι στην πόλη και καλή μας σεζόν. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Πέπερ 96.6. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Για πάμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα με τις μουσικές μας εκεί στα φανάρια. Πάμε να παίξουμε μόνο Life in Mono αλλά και Telenova Bones εδώ στον Πέπερ. Καλησπέρα.

0: Travis εδώ στην πιο εξωστρεφή παρότρινση εδώ στον αέρα του Pepper Sing. Μια υπέροχη παρότρινση να τραγουδάμε με την ψυχή μας όταν το νιώθουμε. Και ναι, τονούσα ότι η επιστήμη συνυπογράφει το παράγγελμα, γιατί όπως λένε και οι ιατρικές ανακαλύψεις, όταν τραγουδάμε κρίνονται και ενδορφίνες, οι οποίες και φρενάρουν και μειώνουν το στρες και παράλληλα ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Οπότε σε πολύ πολύ λίγο που έρχονται Bob Marley Jamming αλλά και Lana Del Rey Ride, ετοιμαστείτε για δεύτερες φωνές. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στην παρέα σας σήμερα, ξεκινήματα της εβδομάδας Δευτέρα, παρέα σας μέχρι και τις 4 εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96.6.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
7: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
10: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
11: Add some queen.

0: Δύο τυχεροί Peppers ανάμεσά σας την έχετε απολαύσει live στην O2 Arena στο Λονδίνο πριν από κάποιους μήνες, γιατί πολύ απλά κερδίσατε το Pepper Experience και ζήσετε μια υπέροχη εμπειρία από απόσταση αναπνοής από την Billie Eilish. Τώρα με το τρέχον Pepper Experience σας έχουμε ετοιμάσει Βιέννη τα Χριστούγεννα, που θα απολαύσετε live τον Αυστριακό βασιλιά της Electro Swing, τον Παροστέλα, και μαζί θα περάσετε καταπληκτικά στη γιορτινή πόλη με ένα κατεβατό πεπερικών εμπειριών που σας έχουμε ετοιμάσει. Ανάμεσά τους και μονοήμεροι στο παραμυθένιο Salzburg. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας pepper966.gr. Μην ξεχάσετε το Pepper Password. Στις 4 ακριβώς θα ανακοινωθεί το επόμενο Pepper Password, γιατί το χρειάζεστε στην φόρμα συμμετοχής. Και θυμίζω ότι γενικά Pepper Passwords ακούτε εδώ στον αέρα του Pepper καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας. Εδώ, Δευτέρα, μεσημέρι Δευτέρα, στον Pepper μαζί μέχρι και τις 4.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

λίγο παλιότεροι θα θυμάστε την μεγάλη έξαρση των indie bars του κέντρου μέσω τέλη της δεκαετίας του 2000, όλα παραταγμένα σε 3-4 δρόμους και πλατείες κάτω από το Σύνταγμα. Ήταν τότε που η 20χρονη τότε Μόνικα και το Over the Hill της που μόλις ακούσαμε εδώ στον Pepper έπαιζε τόσο φυσικά κάπου ανάμεσα σε DJ sets, ανάμεσα σε Franz Ferdinand, σε Strokes, σε Arctic Monkeys και Empire of the Sun. Από τους τότε DJs 18-19 χρόνια αργότερα ακούγεται το ίδιο φρέσκια η Μόνικα εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά μαζί μέχρι και τις 4.

0: People are strange, George V, Jazz and Mix, Έλληνας. Και ένα υπέροχο τόσο πεπερικό remix. Λίγο μετά τις 3 εδώ στον Pepper και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα, κρατήστε ότι δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Νέα Μάκρη και συγκεκριμένα στην αίθουσα Θάλπος, το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αμμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάβας. Μία αιμοδοσία κρατήστε διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου, γιατί με μια τόσο μικρή πράξη προσφοράς μπορούμε να σώσουμε μια ζωή. Μπαίνετε στο allwincare.blood.org για να μάθετε περισσότερα. Κρατήστε ρυθμίσεις της ΕΕΠ συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96.6.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
3: Add some Lana Del Rey to your life.
4: It's you, it's you, it's all for you. Tell you all the time. Heaven is a place on earth with you.
3: Pepper 96 και 6.

0: Με ένα απίστευτα μικρό μπάτζετ οι Maneskin θα ηχογραφήσουν σχεδόν ρεφενέ το ιστορικό Μπένι το 2017 για ιταλικό τηλεοπτικό μουσικό σοου. Χρόνια αργότερα θα το πάρει το TikTok και θα του δώσει το virality που του αξίζει. Φυσικά ο μπροστάρης και frontman το Maneskin θα αποτελέσει έναν από τους μεγάλους Pepper Experience προορισμούς μας, έτσι. Και μιας και μιλάμε για Pepper Experience, θυμηθείτε ότι το τρέχον σας ταξιδεύει στην γιορτινή χριστουγεννιάτικη Βιέννη. Εκεί δύο τυχεροί ανάμεσά σας απολαύσετε live τον Power of Stellar, 5 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper, αεροπορικά διαμονή Βιέννα City Card για πεπερικές εμπειρίες που σας έχουμε ήδη σετάρει και μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg και ένα meet and greet με τον ίδιο τον Power of Stellar. Μπαίνετε στο site μας pepper966.gr, πιάνετε και το Pepper Password ακριβώς στις 4 εδώ στον αέρα του Pepper και το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής και γενικά κρατάτε ότι ακούτε Pepper Passwords Δευτέρα με Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, μείνετε εδώ στον Pepper, έρχεται Κοσμάς Δεβελέγκα σε λίγο στην παρέα σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Hey guys, I am Parov Stellar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper. Pepper 96 και 6.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Ώρα για κόκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
3: Add some pepper to your life.
10: Pepper.
3: Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live.

Φεύγει ο μήνας, καινούργια εβδομάδα και πιο πολλοί κόσμος νομίζω στην πόλη το αισθανόμαστε αυτό στην κυκλοφορία, έτσι δεν είναι? Θέλεις 5-10 λεπτά παραπάνω νομίζω να υπολογίσεις πια για όλες τις διαδρομές, ειδικά για τις λίγο πιο μακρινές. Βάιτιν Μπόρα ήταν η Τρίνιξ με την Μαρία Φρόες, λίγο πριν η Φλόρενς που είχε γενέθλια την Παρασκευή. Παρασκευή είχαμε και το φεγγάρι της, το μεγάλο φεγγάρι του Αυγούστου, έτσι, την Πανσέλινο. Και να τώρα λοιπόν η Top Loader με το Dancing in the Moonlight για τη συνέχεια. Ο Κοσμάς Δε Βελέγκας παρέστασε, εδώ θα είμαστε και σήμερα μαζί με

0: Far From Every Road από τους Hands and Family, ένα τραγούδι του 2003 που έκανε μια δεύτερη καριέρα μια δεκαετία αργότερα, το 2014, ως μουσικό θέμα στους τίτλους έναρξης της σειράς True Detective. Και τι γίνεται με το True Detective? Την περασμένη χρονιά είχε ανακοινωθεί ότι προχωράει η πέμπτη σεζόν. Φέτος λένε ότι θα γίνουν τα γυρίσματα, αν έχει γίνει κάτι δεν ξέρουμε ακόμα, με την προοπτική να προβληθεί το 2027. Είναι ο Πέπερς 66. Σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Πέπερ με το Βλασόπουλο Travel για το live του Power of Stellar στη Βιέννη. Και όχι μόνο, θα έχετε την ευκαιρία να τον γνωρίσετε από κοντά, να κάνετε βόλτα στην πόλη, εκτός θα έχετε σε αξιοθέατα, αλλά και την ευκαιρία για εκδρομή στο Salzburg. Αν έχετε ήδη ακούσει το Pepper Password πριν από λίγο, που ακούγεται βέβαια κάθε δύο ώρες, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει 18 Σεπτεμβρίου 6 με 10 στο πρωινό Pepper με τον Στοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Η φόρμα υπάρχει στο website μας pepper966.gr.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 966 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
10: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
11: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι?
12: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
12: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα. Add some Amy Winehouse.

0: από το Perth της Αυστραλίας, η παρέα του Kevin Parker, η Tame Impala, γνωρίζουν την πιο μεγάλη τους επιτυχία με το τραγούδι αυτό, Dracula, παρότι είναι στη δισκογραφία πολλά χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, και μάλιστα κατάφεραν να μπλοκάρουν και ένα δικό τους τραγούδι από το να πάει στο νούμερο 1. Έχουν ένα τραγούδι στην τελευταία ταινία Spider-Man, Brand New Day, το Loser, το οποίο σε διάφορα alternative και rock charts του Billboard έφτασε μέχρι το νούμερο 2, γιατί στην κορυφή παραμένει το Dracula. Είναι ο Pepper 96 και 6. Σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας, 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: can't take my mind.
1: Από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, ο Damien Rice, σε λίγες μέρες κλείνουν 25 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου σίγγλ στην καριέρα του, το ακούσαμε μόλις, The Blower's Daughter. 4 με 6 μαζί στον B56 και 6, πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Δεν χρειάζεται να είσαι ήρωας για να σώσεις μια ζωή. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μπορείς να γίνεις και εσύ life saver στη δράση του All Win Care στη Νέα Μάκρη. Από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος μπορείς να πάρετε μέρος σε θελοντική αιμοδοσία και να εγγραφείτε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένα στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάβας. Μπείτε στο allwincare.blood.org για να μάθετε περισσότερα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό παίξε υπεύθυνα. Και αυτή την ώρα παρέα ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας στον Πέπερ μαζί μέχρι τις 6.

0: 6 και 6. Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Pepper 96.6.

Radio Gaga 1984, το album The Works, ένα τραγούδι σύνθεση του drummer των Queen, Roger Taylor. Είναι ο Πέπρος 96.6, εδώ μαζί 4-6. Έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης. Κίνηση παραπάνω. Σήμερα έχει επιστρέψει πάρα πολλοί κόσμος το Σαββατοκύριακο και βλέπω στο χάρτη πολλή κίνηση στην κάθοδο της Εθνικής, όχι τόσο στην άνοδο. Επίσης, κάθοδο της Κηφισίας και κατά τόπους στην κάθοδο της Μεσογείου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο, μαζί σε όλες τις διαδρομές. Παρέα σας είναι ο Πέπρος στους 96.6.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

6 και 6. Pepper.

0: Κυριακό απόγευμα, παρέα 4 με 6, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας, τον Πέπερ όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί σε λίγο ο Χρήστος Παπαδάς, μείνετε εδώ. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουσουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Ρίν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Για τη μετρία, παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
16: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Μετρία παιδιά στο σχολείο.
17: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
20: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
21: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Αυστρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Απόγευμα Δευτέρας, 31 Αυγούστου, επίσημα διανύουμε και ζούμε το τελευταίο 24ωρο του Αυγούστου. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα εγκαταλείψουμε το καλοκαίρι, τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες και την καλοκαιρινή διάθεση, αλλά επίσημα από αύριο δεν θα μιλάμε για καλοκαίρι. Λίγα λεπτά μετά τις 6, ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, pepper966.gr, για να ακούτε ζωντανά από παντού. Και σας έχουμε μια έκπληξη σχετικά, θα σας ανακοινώσουμε σύντομα κάτι πολύ πολύ ωραίο, αλλά προς το παρόν γυρίζουμε το χρόνο πίσω, όταν οι James έπαιξαν ως μουσική του δρόμου στο σύνταγμα για τον Pepper 966 και τους Peppers. Sometimes. Καλησπέρα και πάλι, μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.

0: και αυτό το τραγούδι μας φέρνει στο μυαλό την Amy Winehouse, την ιστορία που η ίδια έχει μοιραστεί αρκετές φορές και σαν ντοκιμαντέρ για αυτήν. Ένα τραγούδι που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει και την προσωπική της ζωή και τον ψυχισμό της και ό,τι περνούσε εκείνη την περίοδο. Απόγευμα Δευτέρα στο Μπέπερ 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Ζωντανά μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα και στους φίλους που επέστρεψαν στην πόλη. Αυτή είναι το πρώτο 24ωρο προσαρμογής. Όπως έλεγε το πρωί και η Ελένη Κολοκοτρώνη, μέχρι τις πρώτες 3 μέρες προσαρμογής δεν το καταλαβαίνεις. Την Τέταρτη αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι επέστρεψες. The man who sold the world. Σε πολύ πολύ λίγο τον David Bowie στο Μπέπερ 96 και 6. Καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Add some Hooverphonic to your life.

0: Είναι αρκετή ζέστη και όπως μας γράφουν εδώ κάποιοι φίλοι και με την κίνηση να κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή της στην πόλη, δεν τραβήξαμε και μια αναμνηστική φωτογραφία τον δρόμο της πόλης τον Αύγουστο να θυμόμαστε πώς ήταν. Σιγά-σιγά γυρίζουμε όλοι, θα επιστρέψουμε στα προηγούμενα. Προς το παρόν όμως ένα προφητικό μήνυμα θα σας πάρουμε μακριά και θα σας πάμε στην Τεράτσα Καμπάρι που σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας του One and Only Aesthesis στην Γλυφάδα. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, τι άλλο, Iconic Campari Cocktails, ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο και ένα ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Αυτή την Παρασκευή στις 8 το βράδυ, οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Πολύ, πολύ ωραία ιδέα για αυτή την Παρασκευή.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Supergirl για τα 800 Supergirl από τους Ρήμων, λίγα λεπτά μετά τις 7 ζωντανά σε αυτό το απόγευμα Δευτέρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο ανήκει στα πιο όμορφα Pepper Fresh που έχουν περάσει, όπως μας αρέσει να λέμε, από το χέρια και τα αυτιά μας. Ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε συνδυάσει και με το καλοκαίρι του 2026. Take me there, Tati, στο Pepper 96.6 μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: την Dolly Parton, η πολύ μεγάλη αυτή φωνή, ένα icon της country μουσικής, εδώ σε ένα τραγούδι που γι' αυτόν τον λόγο, το ότι έφυγε από τη ζωή Dolly Parton, ακούσαμε πάρα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, πειραγμένο πεπερικό σε ένα τότερ remix το Jolene. Καλησπέρα σε όλους, απόγευμα Δευτέρας μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, και σε λίγο ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια των Gorillaz, Clint Eastwood, με εμφανή το σημείο αναφοράς και την πηγή έμπνευσης, σε λίγο στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96.6.

0: Τα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
5: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού. Add some James to your life.

0: Αυτό ήταν για απόψε. Έρχεται ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Δημήτρης Λεμονίδης, ο οποίος θα σας οδηγήσει και στο Pepper Experience. Υπενθυμίζω ότι βρίσκεται πάντα σε εξέλιξη στο Pepper Experience, που έχει Bar of Stella στη Βιέννη, στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Θα έχετε και Meet and Greet, θα γνωρίσετε οι δύο Peppers από κοντά και θα τα πείτε με τον Bar of Stella. Για να ζήσετε την εμπειρία του Pepper Experience, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Ένα πολύ πολύ όμορφο, ένα ακόμα πολύ όμορφο Pepper Experience. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ και να συμπεριφερθούμε σε αυτό το τελευταίο βράδυ του Αυγούστου όπως ακριβώς το αξίζει.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσόφ. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σε εντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας,
17: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
18: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή μας σεζόν. Αυτό είναι το πρώτο μας ραντεβού μετά τις διακοπές. Καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Μας λείψατε αρκετά, είναι η αλήθεια. Ελπίζω να είστε καλά, να ξεκουραστήκατε και να τα περάσατε όμορφα όλο αυτό τον καιρό. Είμαι ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ αυτό το 2ωρο, Δευτέρα μου Παρασκευή. Lenny Kravitz έρχεται τώρα στον αέρα μας, ένα από τα φετινά acts του Pepper Experience, και αμέσως μετά όλες οι λεπτομέρειες για το τωρινό που έχει Βιέννη και Power of Stellar Live. Φύγαμε, καλά να περάσουμε.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι. Με το μυαλό μας το Pepper Experience πάντα. Επόμενος προορισμός η Βιέννη τώρα λοιπόν, για να δείτε live τον πολύ αγαπημένο του ελληνικού κοινού, Paro Stellar. Και όχι μόνο θα τον δείτε, αλλά θα τον γνωρίσετε κιόλας σε ένα αποκλειστικό meet and greet. 5 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλο Travel, μαζί και με Vienna City Card για απεριόριστες μετακινήσεις με τα μέσα, αλλά και μονοήμερη εκδρομή στο μαγικό Salzburg. Εσείς σημειώνετε το Pepper Password που ακούγεται καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και περιμένετε την κλήρωση από εκεί και πέρα που θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Μαμπακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή επιτυχία!
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Paro Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96 και 6.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγγα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Αντ

0: The Door ή αλλιώς η πόρτα που έκλεισε πίσω μας επιστρέφοντας από τις διακοπές, αλλά ευτυχώς είναι και η πόρτα του στούντιο που άνοιξε ξανά για να είμαστε μαζί εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και σε όλη την παρέα που τα λέμε στο chat, χαίρομαι πολύ που ανταμώνουμε και πάλι και ξέρετε δεν χρειάζεται να είσαι ηρωάς για να σώσεις μια ζωή. Με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα να σας πω ότι το ερχόμενο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μπορείς να γίνεις και εσύ lifesaver στη δράση του Allwin Care στη Νέα Μάκρη. Από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος μπορείς να πάρεις μέρος σε εθελοντική αιμοδοσία και να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελού των οστών και η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blade και Choose Life, την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μπες στο allwincare.blade.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα ανώ των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο. Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας, παρέα και απόψε μέχρι τις 10 ακριβώς.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου Θέατρο Λυκαβητού.

Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

Άλλο ένα Pepper Icon που συμπεριλήφθηκε στον φετινό κατάλογο του Pepper Experience. Florence, η οποία είχε και τα γενέθλιά της προχθές. You've got the love, λιγάκι μετά τις 9, σε αυτή την τελευταία νύχτα του καλοκαιριού. Ημερολογιακά πάντα βέβαια, γιατί έχουμε πολύ καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας, δεν πτωούμαστε. Και εννοείται για καλό χειμώνα ούτε λόγος ακόμα από Νοέμβρη και μετά. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι. Καλή επιστροφή και σε εσάς που είστε στο δρόμο τώρα μετά τη δουλειά. Και από την εκρηκτική ενέργεια της Florence, το γλυκό soul groove της Olivia Dean τώρα, με ένα κομμάτι που σου θυμίζει πόσο απλό είναι τελικά να αφαιθείς.

0: Ο καλύτερος τρόπος για να πούμε καλώς ξαναβρισκόμαστε και πάλι, γιατί με τη σωστή μουσική και την κατάλληλη παρέα η επιστροφή γίνεται πάντα πιο γλυκιά. Stand by me εδώ στον Pepper 96.6 με τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας. Καλή προσαρμογή και σε όσους επιστρέψατε τώρα αυτές τις ημέρες. Ευτυχώς στην πόλη συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα αυτό τον καιρό. Με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα να σας πω ότι την ερχόμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ η Τεράτσα Καμπάρι μας προσκαλεί στο πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα, με Ριβιέρα Sunset, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, iconic Campari cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. James Bronski Beat και Moby έρχονται σε λίγο στον αέρα μας και τα λέμε αμέσως μετά και πάλι εδώ στον Pepper 96.6.
1: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Pepper 96.6

0: Αγαπημένη Λάνα, Say Yes to Heaven εδώ στον Pepper 96.6 και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα να θυμίσω την πολύ ωραία πρόταση της Τεράτσα Καμπάρη στο One and Only Αίσθηση στην Γλυφάδα, στο πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας με ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Όλα αυτά, ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Χάρηκα πολύ που ανταμώσαμε και πάλι. Καλή μας σεζόν και τα ξαναλέμε αύριο στο καθιερωμένο μας ραντεβού 8 με 10 το βράδυ εδώ στον Pepper 96.6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά, να είστε καλά.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper96.gr και μπες στην κλήρωση.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Τελευταία νύχτα του Αυγούστου. Καλησπέρα σας, νύχτα Δευτέρας 31 Αυγούστου του 2026. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως το κάνουμε καθημερινά για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας, έχοντας αφήσει ένα Σαββατοκύριακο πίσω μας, που αρκετοί από εσάς επιστρέψατε στην πρωτεύουσα, στις δουλειές σας κτλ. Και αντί σήμερα να γίνονται όλα τα μεγάλα πάρτι, γιατί είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου, μια ξερά ηλάκη έξω.

0: Αυτό είναι ο Παρουφ Στέλλαρ. Και το The Sun από αυτά τα ξεσηκωτικά που μόνο ο Στελάρας ξέρει να κάνει. Και βέβαια υπάρχει το Pepper Experience, το οποίο σας στέλνει 5 μέρες στη Βιέννη, στη γενέτειρα του Παρουφ Στέλλαρ, για να τον δείτε εκεί ζωντανά να παίζει μουσικές και να τον γνωρίσετε και από κοντά. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Υπάρχει και μια μονοήμερη σε αυτό το πενθήμερο στο Ζάλτσμπουργκ. Τι άλλο να κάνουμε, τα καλύτερα στους καλύτερους ακροατές. Εσείς δεν έχετε παρά να ακούτε το Pepper Password, το οποίο ακούγεται στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί με αυτό ξεκλειδώνετε τη φόρμα, τι βρίσκεται στο site του Pepper. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ στη νυχτερινή βάρδια, στην τελευταία νύχτα του Αυγούστου. Και έρχεται ο Derek Fain, έρχεται ο Sievert Hogan, ωραίες μουσικές. Pepper, 96.
1: Pepper. Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νύχτα Δευτέρα στον Pepper. Υπέροχο κομμάτι, Teddy Swims. You've got another thing coming στον Pepper εδώ. Με νυχτερινή βάρδια, ωραίες μουσικές. Στέλνω καλησπέρα στον Ηλία. Στέλνω επίσης καλησπέρα στον Δημήτρη, στον Πέτρο. Αλλά και στη Βάσια, η οποία μας ακούει από την Ανάφη, ετοιμαζόμενη να πάει στη μοναδική, λέει, πλατεία. Πρώτη φορά στην Ανάφη. Μια πλατεΐτσα, λέει, έχουν με 4-5 μαγαζιά. Αλλά γίνεται πάντοτε πολύ ωραίο κέφι με ευχάριστους ανθρώπους. Είναι αυτά τα μικρά νησιά που έχουν πολύ κοντή σεζόν, αλλά όταν πας εκεί είναι όλοι σε μια διάθεση να γνωριστούν μεταξύ τους, να κάνουν παρέα μεταξύ τους. Είναι 31 Αυγούστου, είπα και στο ξεκίνημα, έπρεπε να γίνονται τα καλύτερα πάρτι, γιατί τελειώνει ημερολογιακά το καλοκαίρι, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται ο Γκοτιέ και βέβαια η πολύ ωραία φωνή της Ντάφη και του David Bowie.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Ωραίο τραγούδι για να βλέπει στο φεγγάρι τα αστέρια, τα καλοκαιρινά αστέρια, αυτά που πέφτουν και κάνεις τις ωραιότερες ευχές. Νυχτερινή βάρδια στον Πέπερ, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 9 λεπτά μετά τις 11, στο τελευταίο βράδυ, στην τελευταία νύχτα του Αυγούστου. Στέλνω την καλησπέρα μου λοιπόν στον Αντώνη και στους γιους του και βέβαια στον αγαπημένο μου τον Νίκ, και του εύχομαι αυτή η σεζόν να είναι ακόμα, με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο τένις από τους πιο μικρούς ακροατές της νυχτερινής βάρδιας εδώ στον Peppers στους 96.6. Ο Νίκ, φαντάζομαι ότι τα boys που γράφει ο Αντώνης είναι η γη του, ο Νίκ και ο αδερφός του, ή αν είναι και περισσότεροι, δεν το ξέρω. Αυτή την πληροφορία δεν την έχω. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ στον Pepper με ωραίες μουσικές. Έρχεται ο Ντάμιανο Ντάβιτ, ο Ιταλός σούπερ σταρ, για να φτιάξουμε εικόνες για το επόμενο καλοκαίρι, next summer.

η μία και μοναδική Σαντέ, No Ordinary Love, η Σαντέ η οποία είναι ξανά της μοδός, κυρίως σε νέα παιδιά, εξαιτίας των social media, από αυτά τα καλά που κάνουν τα social media, προσφέρουν απλόχερα μουσικές που νέοι άνθρωποι στις μέρες μας δύσκολα θα ανακάλυπταν διαφορετικά. Η Σαντέ κάνει πολύ μεγάλο γκέλ στα παιδιά που είναι 20 με 30 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Νυχτερινή βάρδια εδώ στον Pepper, 21 λεπτά μετά τις 11, τελευταία νύχτα του Αυγούστου. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα. Η Τεράτσα Καμπάρι σε προσκαλεί να ζήσεις το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Campari cocktails και ένα exclusive DJ set με βινίλια από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Ένα σκηνικό ιδανικό και μια βραμιδιά που θα μείνει αξέχαστη. Πρόκειται για αυτή την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου στις 8. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Να σημειώσουμε ότι η Τεράτσα Καμπάρι θα υποδέχεται το κοινό 5η με Κυριακή έως τον Οκτώβριο στο One and Only Aesthesis.

Αυτή είναι η αϊθαλής Rolling Stones και το Angie. 64 χρόνια μπάντα είναι οι Rolling Stones, οι οποίοι μάλιστα στα μέσα του Ιούλη κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ που έχουν μια πολύ ωραία διασκευή του You Know I'm No Good της Amy Winehouse. Ωραίο άλμπουμ, θα ακούσουμε τραγούδια στην καινούρια σεζόν εδώ στον Peppers τους 96.6. Καλησπερίζω την Αρετή και επίσης να πω στη Μαρία ότι το Τεράτσα Καμπάρι είναι ένα pop-up bar, να το πω έτσι, σε μια τεράτσα στο One and Only. Αν δεν έχετε πάει στο One and Only στη Γλυφάδα, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία, είναι μαγικός χώρος. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα και τα καμπάρι cocktails που θα σερβιριστείτε εκεί είναι μοναδικά. Το πρώτο event είναι 4 Σεπτεμβρίου, το είπα πριν, στις 8 το βράδυ. Περισσότερα αναζητήστε τα στο διαδίκτυο. Νυχτερίνη βάρδια εδώ στον Pepper, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά.

Αυτή είναι καλέξικο και το γνωστότερο τους κομμάτι, το Stray, στον Peppers τους 96 και 6, και πέρασε η ώρα και ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αύριο το βράδυ 1η του Σεπτέμβρη και καλό μήνα.

0: Θα είμαι εδώ στις 10 ακριβώς. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Hey guys, I am Pavlos Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlos Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Pepper. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Add some pepper to your life.
2: Pepper.
3: Pepper. 96 και 6.

0: μουσική επιλέγει ο DJ Spector.
1: DJ Spector.
0: Pepper. Pepper. 96 και 6.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector.